0: Πάρτε σχόλια.
1: Σαν μπακίτε δε σε κεβανάτα. Σαν να βρεθείς και τα βάθη δε σε πόβλο.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...